καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι, είναι δυνατό να μας λες. Πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
1: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: listen to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
7: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
7: Μας έδωσε μπόνο.
8: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
10: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
8: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
11: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
5: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
6: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
1: φας. Τι να κάνω.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη και είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Εδώ είμαστε στο πρωινό της 5ης 17 του Σεπτέμβρη. Βασίλης και Αναστασία.
4: Ωραία Πέμπτη, προ-Παρασκευή οριακά.
3: Ναι,
4: ωραία σωστό. Και εμείς, παρεούλα μέχρι και τις 11. Να είστε και εσείς στην παρέα μας, γιατί εκτός από τραγουδάρες έχουμε και εξαιρετικά σουσού.
3: Έτσι, έχουμε να δώσουμε και δωροπιταγή κοσμήματα λαβή. Και έχουμε εννοείται τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε με UB40 και Red Red Wine. Γιατί όχι,
4: εξαιρετικό.
3: Κάπου στον κόσμο αυτή η ώρα είναι
4: happy
3: κατάλληλη
4: hour.
3: Έτσι λοιπόν. Έρος Ραματζώτη με Ultra T, Αναστέζια Amount of Love. Και όταν επιστρέψουμε, ταυτότητα ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αναστέσια, I'm out of love. Και εμείς είμαστε εδώ στο πρωινό Velvet της 5ης 17 του Σεπτέμβρη. Βασίλης και Αναστασία, λέμε χρόνια πολλά σήμερα στον Αγαθοκλή, στην Αγαθόκλεια.
1: Α, να σας χαιρόμαστε.
0: Αγάπιος, ελπίδα, πίστη, Σοφία.
1: Τι ωραία! Α, η Σοφία γιορτάζει!
0: Η Σοφία σήμερα, Σοφάκι, φιλενάδο.
1: Χρόνια σου πολλά! Ω, θα μας τρέχει πάλι.
0: Σοφιανός και Σοφιανή.
1: Χρόνια σας πολλά, σας χαιρόμαστε όλους.
0: Παγκόσμια μέρα για την ασφάλεια των ασθενών.
1: Σημαντικό.
0: Ακούγεται σημαντικό. 1920, ο βασιλιάς των Ελλήνων, Αλέξανδρος ο Πρώτος, τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς. Προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατουί. Τι τη θέλατε, μα και αυτή.
1: Ναι, γιατί είχε μαϊμούδες at the first place.
0: Μπράβο. Και γιατί και στους γιατρούς αυτούς, γιατί οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σύψιμια και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου.
1: Είχαμε.
0: 27 χρονών.
1: Ναι,
0: τι άλλο έχουμε, 2000 ο Λεωνίδας Αμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της Άρση Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ και μπράβο του.
1: Ναι.
0: 1934 γεννιέται ο Warren Buffett. Το λέω, όχι, συγγνώμη, Μιτόφσκι,
1: ναι.
0: Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Poll.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Ενώ το 1940 ο τεράστιος υπέροχος λατρεμένος Σωτήρης Μουστάκας. Και το 1982 φεύγει από τη ζωή ο ένας και μοναδικός Μάνος Λοΐζος, κυπριακής
1: καταγωγής. Τι προσωπικότητες, τι ονόματα είναι αυτά, τι μέρα μας ξημέρωσε.
0: Joy Cocker, No Doubt και Emily Sande μας χωρίζουν τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Emily Sandé, My Kind of Love, εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης και πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα 17 του Σεπτέμβρη και φέρνει μαζί της μια πιο ανάλαφρη και εξωστρεφή διάθεση, έτσι λίγο μια ανάγκη να ξεφύγουμε. Mm-hmm. Για τους κρυούς, ένα νέο σχέδιο μπορεί να σας ενθουσιάσει και να σας κάνει να κοιτάξετε ξανά μπροστά με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Τα βράκια, κάτι που αφορά τα οικονομικά ή μια επαγγελματική συμφωνία σας βάζει σε σκέψεις και σας κάνει να ζητάτε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Διδυμάκια, δεν θα λείψουν οι συζητήσεις, τα μηνύματα και πληροφορίες που θα σας κρατούν σε εγρήγορση. Για τους καρκίνους, η δουλειά και οι ευθύνες μπορεί να απαιτήσουν περισσότερη ενέργεια από όσοι υπολόγιζες, με αποτέλεσμα να αισθανθείς ότι δεν έχεις αρκετό το χρόνο για σένα. Λιονταράκια, η διάθεσή σας ανεβαίνει και μαζί της επιστρέφει η ανάγκη να κάνετε κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Για τους παρθένους, μπορεί να έχετε πολλά να διαχειριστείτε. Ταυτόχρονα όμως, η μέρα σας βοηθάει να ξεχωρίσετε τι είναι πραγματικά σημαντικό. Για τους ζυγούς, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μπορεί να σας δώσει την αφορμή να πάρετε επιτέλους μια απόφαση που έχετε αναβάλει. Σκορπιοί, ένα θέμα που αφορά τα χρήματα, κοινές υποχρεώσεις, μια συμφωνία χρειάζεται σήμερα μεγαλύτερη προσοχή. Το ξώτη σελήνη στο ζώδιό σας σας κάνει να θέλετε κίνηση, αλλαγή και περισσότερη ελευθερία. Εγώ και ρε, δεν χρειάζεται να έχετε όλες τις απαντήσεις σήμερα. Υδροχάκια, ένα απρόπτο στον επαγγελματικό ή κοινωνικό σας κύκλο μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα της ημέρας. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, μια επαγγελματική υπόθεση μπορεί να απαιτήσει περισσότερη προσοχή και να σας κάνει να επανεξετάσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να κινήσετε.
0: Μάλιστα, πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας σημείο με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Θα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και στη ζωή λένε σημασία δεν έχει μόνο ο προορισμός, αλλά και η διαδρομή που κάνεις για να φτάσεις εκεί. Και όταν η διαδρομή περνάει από τη φύση, θέλεις να την απολαύσεις με άνηση και αξιοπιστία. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις τη σειρά Crivit με ρούχα και εξοπλισμό, ακόμα και για τις πιο ζόρικες εξορμήσεις.
2: Μπουφάν και παντελόνια soft shell, μπλούζες και κολάν, trekking μποτάκια, μπαστούνια πεζοπορίας και σακίδια για να είστε πανέτοιμοι σε κάθε σας βήμα. Βρείτε τη δική σας διαδρομή και απολαύστε την φυσικά στα Lidl.

0: Harry Styles στο υπέροχο As It Was ετοιμάζεται με Justin Bieber να κάνουν περιοδεία. Έχει να γίνει.
1: Να πω λίγο κάτι.
0: Για να πεις, παρακαλώ.
1: Τώρα δεν είναι εντελώς παράτερη από το. Πού θα είναι? Super Bowl.
0: Κάτι τέτοιο, ναι.
1: Δεν είναι πολύ. Για Super Bowl. Τα μου πει είναι η Σακύρα.
0: Ναι, ρε, σύ,
1: μου φάνηκε πολύ περίεργο. Βέβαια, εγώ δεν είμαι και εμπειρική.
0: Ναι.
1: Αλλά αγαπώ το Styles.
0: Έτσι,
1: okay. Είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα το παρουσιάσουν. Ναι, ενώ το half, το ημίχρονο.
0: Από την ώρα που ανακοινώθηκε, παιδιά, εντάξει, όλοι το περιμένουν. Ναι. Κατά ψέματα. Λοιπόν, περιμένουμε και την αλλαγή της ώρας. Να τα λέμε γι' αυτά.
1: Έχει.
0: Γιατί στο έξερε το θεό. Ακούστε τώρα. Νωρίτερα από ποτέ η αλλαγή της ώρας φέτος έρχεται από το Σάββατο 24 ξημερώματα Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Είναι πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια που γίνεται τόσο νωρίς. Το λέει νωρίς. Κανονικά είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Αλλά φέτος θα γίνει λίγο πιο νωρίς. Και διαβάζω ότι η πρακτική της αλλαγής ώρας συνδέεται ιστορικά με την ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 1970, που είχε ως βασικό στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που σχετιζόταν με το φωτισμό.
1: Ναι.
0: Σήμερα, εξέλιξη τεχνολογίας και μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα έχουν καταντήσει σε μεγάλο βαθμό ξεπερασμένο αυτό το σκοπό. Παρ' όλα αυτά, η παράδοση εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Εντελώς κακό. Δεν πειράζει. Εμείς τώρα χρωστάμε παντού έτσι κι αλλιώς. Δεν μασώνει ανοιχτόνι από τις 5 το φως κτλ. Πάλι τα μαγιοκεφαλά μας πληρώνουν.
0: Ότι κερδίζουμε και πόπο επιτυχίες.
1: Ναι, οπότε λίγο φτάνει με αυτό το πράγμα. Το βιολογικό μας ρολόι χορεύει τσίφτε τέλει κάθε φορά.
0: Ισχύει, παιδιά.
1: Εντάξει τώρα, δεν γίνεται αυτό το. Που ξυπνά και είναι πίσα μαύρο έξω και τώρα εγώ πρέπει να πάω στη δουλειά. Πρέπει να ξαναγυρίσω στο κρεβάτι. Ξύπνησα σωστή ώρα.
0: Κοίτα,
1: τι να κάνω.
0: Αν πάνε οι τιμές των καυσίμων έτσι όπως πάνε, μάλλον θα μένουμε σπίτι μας. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα δουλεύουμε με any desk. Δεν πειράζει.
0: Κάπως έτσι.

0: Phil Collins στο υπέροχο You Can Hurry Love. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω την ιστορία πίσω από αυτή την περίφημη φωτογραφία του Einstein με τη γλώσσα έξω. Δηλαδή, όλοι την έχουμε δει αυτή τη φωτογραφία. Γιατί δεν είναι μόνο φωτογραφία, έχει γίνει αφίσα, μπλουζάκια, κούπες, τα πάντα.
0: Παπούτσια, πες, ναι.
1: Σε παπούτσια, όχι, η αλήθεια είναι, δεν την έχω δει. Η ιστορία γράφτηκε στις 14 Μαρτίου 1951. Τα γενέθλια του Άινστάιν, που ήταν 72 ετών τότε. Ναι. Συνάδελφοι, φίλοι και θαυμαστές είχαν διοργανώσει μια τιμητική, λέει, εκδήλωση προς τιμή του στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών του Πρίνστον. Μωρέ, πάτησε ένα καφέ μπαρ. Έλεος πια.
0: Όπως... δεν είχε πολλά τότε.
1: Να βρείτε ένα γωνιακό.
0: Και τα περισσότερα ήταν ζαχαροπλαστεία από τη σπαντισέρη.
1: Θα τους λέγατε, είναι του Άινστάιν γενέθλια, θα σας κρατούσαν δύο τραπέζια.
0: Ναι.
1: Όπως ήταν φυσικό, έξω από το κτίριο είχαν συγκεντρωθεί μυριάδες κόσμος. Θέλουμε φωτογραφία, όχι μια φωτογραφία. Εξαντλημένος λοιπόν ο Άινστάιν, μετά από άπειρες συνεντεύξεις, έρωτο απαντήσεις, αργά το βράδυ, όταν τελείωσε το πάρτι, ναι, επιβιβάστηκε στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου ανάμεσα στον Dr. Frank Αιντελότ και τη σύζυγό του.
0: Ναι.
1: Καθώς το όχημα ετοιμαζόταν να ξεκινήσει, φωτογράφοι περικύκλωσαν το αυτοκίνητο και στο παράθυρο επέμεναν για μία ακόμα φωτογραφία. Οι περισσότεροι ζητούσαν επίμονα από τον επιστήμονα να χαμογελάσει, κάτι που εκείνος είχε κάνει εκατοντάδες φορές εκείνη την ημέρα και ήταν ήδη αρνητικός στην ιδέα.
0: Σου είχε συγχαθεί, ρε παιδί.
1: Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο φωτογράφος Άρθουρ Σάσε από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Γιούπι, πώς προφέρεται, πλησίασε το ανοιχτό παράθυρο. Αντί να χαμογελάσει, πάκουα για άλλη μια φορά, Άινστάιν αντέδρασε με έναν εντελώς απρόβλεπτο τρόπο, γύρισε το κεφάλι του, κοίταξε το φακό και έβγαλε τη γλώσσα του για ένα nanosecond, για ένα μισό κλάσμα του δευτερολέπτου. Ο Σάσε με εκπληκτικά αντανακλαστικά πάτησε το κλείστρο και κατέγραψε ίσως την πιο ιστορική φωτογραφία.
0: Όντως.
1: Του καιρού που ζούμε.
0: Αρκεί να κράτησε δικαιώματα, γιατί αυτός με τον Τζε Γκεβάρα δεν είχε δικαιώματα άνθρωπος και πέθανε στην πιζάθα, που λένε.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το άρθρο. Δεν ξέρω τώρα αν κράτησε. Εύχομαι ναι, να το
0: τώρα,
1: κράτησε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά
0: μπράβο,
1: ήταν,
0: μπράβο
1: του. Μπράβο του.
0: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρναβά. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία. Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
5: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
4: Εσύ, ειδική αγωγή?
5: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
4: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
5: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
4: Πανεπιστήμιο Philips.
5: Your University, your choice.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιο και αν είναι ο προορισμό σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
10: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στη Δέσποινα, την Κερασία, τη Χριστίνα, τον Παναγιώτη, την Παρασκευή, τον Αποστόλη και τη Ζωή.
0: Έχουμε αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή για το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από τη διασταύρωση εσωτερικής-εξωτερικής, συγγνώμη, μέχρι και την έξοδο Γενεάπολη. Όσοι επίσης κατεβαίνετε λεωφόρο Παπα-Νικολάου, επίσης πάρα πολύ αυξημένη κίνηση έχουμε εκεί. Στο ύψος εννοείται Τριανδρίας, Τούμπας και Κωνσταντινοπολίτικα, επίσης συνεχίζονται τα προβλήματα και από την απέναντι μεριά ανατολικά προς δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας έχουμε κάποιες κοκκινίλες. Φορτωμένη Κωνσταντίνου Καραμαλή ξεκινώντας από ανατολικά. Αυξημένη κίνηση έχουμε και στη Βασιλής Σόλγας. Κεντρικά καλύτερα τα πράγματα στην Εγνατία. Περισσότερο Τζιμισκή η κίνηση. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη έχει και στα δύο ρεύματα. Δυτικά οι γνωστές διασταυρώσεις και στο φανάρι στο Ελευθέρω Κορδελιό το κλασικό πρόβλημα που υπάρχει εκεί με την, συγγνώμη, με την κατεύθυνση προς Καλοχώρη.
1: Yes.
0: Όταν επιστρέψουμε, πράγματα που πρέπει να ξεφορτωθούμε το Σεπτέμβριο σύμφωνα με τους επαγγελματίες της οργάνωσης.
1: Άντε ωραία.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ντάφι και Μέρση, περιμένουμε πώς και πώς την ταινία, το ντοκιμαντέρ. Τώρα ξεχάστηκε.
1: Αχ, ναι, ρε Ντάφι.
0: Ναι, είναι έτοιμη. Τώρα περιμένω, νομίζω, να ανακοινώσουν ημερομηνία.
1: Άντε, με το
0: είναι
1: καλό.
0: Είναι πανέτοιμα όλα. Λοιπόν, οι ειδικοί επαγγελματίες στο θέμα της οργάνωσης προτείνουν αυτό το Σεπτέμβριο να ξεφορτωθούμε διάφορα πράγματα.
1: Ναι.
0: Όπως για παράδειγμα, καλοκαιρινά ρούχα που δεν φορέσατε.
1: Ναι, ρε παιδιά, αφού ξέρετε, δεν θα τα βάλω τώρα. Να ίσως το βάλω, να ίσως χρειαστεί.
0: Μπράβο.
1: Τώρα.
0: Ναι, αφού δεν το έβαλες όλο το καλοκαίρι, ας το, δώσ' το, δώρισέ το.
1: Ναι.
0: Φθινοπορεινά διακοσμητικά που δεν αγαπάτε.
1: Α, αυτό είναι αποφόρτιση και του χώρου, του οπτικού πεδίου.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Έπλα εξωτερικού χώρου που έχουν φθαρεί, ναι.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Παιδιά, εγώ με τον πατέρα μου έχει κάτι καρέκλες.
1: Τζάμπα γιομίζεται.
0: Κάθε ρε παιδί μου, σαν αντέχουν, αλλά έχουν αλλάξει δύο χρώματα, δύο φορές. Λες, δώστε να φύγουν. Ήδη για υπαίθρια διασκέδαση που δεν χρησιμοποίησατε, δηλαδή πιάτα εξωτερικού χώρου, σκεύη σερβιρίσματος, ξέρω εγώ, ψυγιάκια που μπορεί να πει μια χρήση κτλ. Και εδώ έρχεται η έκπληξη. Χριστουγεννιάτικα και άλλα γιορτινά διακοσμητικά. Προσέξτε τι λέει. Μπορεί να φαίνεται νωρίς για τα Χριστούγεννα, όμως ο Σεπτέμβριος λέει θεωρείται από τους επαγγελματίες οργανωτές καλή περίοδος για να ελέγξετε και τα κουτιά για τα χειμερινά και γιορτινά διακοσμητικά. Εγώ κουράζομαι να πω την αλήθεια μόνο στην ιδέα. Γιατί...
1: Βαριέμαι.
0: Ενέρεση.
1: Εντάξει, τώρα μοιάζει τόσο τα βγαίνει. Πάνω στην ντουλάπα είναι. Τι θα πας να κάνεις πάνω στην ντουλάπα και δες χώρο. Άστα εκεί πάνω να στέκονται.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι για αυτούς που έχουν πολύ χάσιμο χρόνο.
1: Δόλοι, παιδιά, σας παρακαλώ. We'll be right back.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ολίβια Ντίν στο υπέροχο So Easy, παρακαλώ.
1: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι το πολύ καστρο, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρο. Εγώ νόμιζα το πολύ καστρο. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή. Πού είμαι, Κωστή Παλαμά είμαι τώρα.
0: Ναι,
1: κάτσε να δω. Και μου λέει είναι στο πολύ καστρο. Λέω τέλεια, θα πω και το Μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κιλκής. Έλα Χριστέ και Παναγία, πού συνενώ. Πού συνενώ. Καλά, ναι, εκδρομούλα.
0: Εκδρομούλα και πολύ ωραία εκδρομούλα.
1: Εγώ από το Κιλκής είμαι, το 1/4.
0: Ακούσουμε
1: από εκεί. Θα πάω να δω τις ρίζες μου. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε. Έχω θέμα, θεματάρα. Δεν ξέρω καν γιατί έπρεπε να γίνει επιστημονική έρευνα.
0: Για πες.
1: Σοφία.
0: Η Σοφία σήμερα γιορτάζει.
1: Δεν την πούμε τίποτα.
0: Σήμερα.
1: Χαχαχα, Μαν Μαρή, τι Αμαν Μαρή.
0: Να την πούμε, ο πληθυντικός γιατί. Μόνο εσύ τη λες. Εμένα Σοφία είναι φίλη μου.
1: Δηλαδή δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω ότι το Πολύκαστρο είναι δίπλα στο Ρεόκαστρο. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, μιλούσαμε ένα φίλο. Τώρα άστο θέμα, θα το πω μετά. Μιλούσαμε ένα φίλο μου, ο οποίος θα πήγαινε στην Αθήνα για ένα συνέδριο. Να το πούμε έτσι. Και θα μου λέει Αθήνα, Αθήνα, Αθήνα. Κουμπώνω κι εγώ στο μυαλό μου Αθήνα.
0: Πολύ ωραία.
1: Η Αθήνα είναι η Αθήνα που ξέρω. Που είναι πρωτεύουσα της Ελλάδας μετά τον Ναύπλιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φτάνει στην Αθήνα. Λέω, έφτασε όλα καλά. Είστε καλά. Αυτό. Ναι, μου λέει, να σε 5 λεπτά φτάνουμε. Λέει, Λαύριο. Καλά, Αθήνα δεν μου είπε ότι θα πήγαινε. Μου λέει, το Λαύριο που είναι. Να σας πω κάτι. Άντε, παρατήστε με.
0: Νομός
1: αφού πας Λαύριο, πες Λαύριο.
0: Νομός Αττικής.
1: Αφού πας Λαύριο, ναι, νομός Ετωλοκαρδανίας. Θα ήμουν με τον Πόπο όταν ήταν. Λοιπόν, νομός Ετωλοκαρδανίας, νομός Αττικής. Πες, πάω Λαύριο. Μην λες πάω Αθήνα.
0: Όχι, θα σου δώσω το δίκιο εδώ. Έχεις
1: ναι,
0: δίκιο.
1: Πες, η βάφτιση είναι στο Κιλκής. Μην λες είναι στο Πολύκαστρο και στέλογο στο Μαργαρίτη μετά να βρεθούμε για καφέ. Κάτσε να το ακυρώσω. Κοιμάται. Τι να δω, 8 και 23 είναι. Κάνε να κάνω ακύρωση αποστολής.
0: Εγώ να βρούμε το ηχητικό να το στείλουμε.
1: Ρεζίλη, θα γινόμουν και εκεί. Τέλος πάντων τώρα.
0: Διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Όχι απλώς Ιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lille.
11: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
14: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
13: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14. Hey, the best hits ever.
15: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και άρχισε να δροσίζει ο καιρός, να αλλάζει. Δεν χρειάζεται όμως να αλλάζουν και τα σχέδιά μας. Γι' αυτό στα Lidl θα βρείτε τη σειρά Crivit με ό,τι χρειάζεσαι για να βγεις έξω και να συνεχίσεις να κινείσαι. Από μπουφάν και μπαντελόνια soft shell μέχρι μπλούζες και κολάν.
1: Τρέκινγκ μποτάκια, μπαστούνια πεζοπορίας, από πάνω, από κάτω, μπουφανάκια. Παιδιά, εγώ μπήκα και τώρα στο φυλάδιο, τα είδα. Ναι. Έχουν και πολύ ωραία χρώματα και σχέδια. Είτε πας μια απλή βόλτα στη φύση. Είτε έτσι μια πιο απαιτητική ανάβαση. Είστε έτοιμοι, εννοείται, φυσικά πάντα από τα Lidl.

πως αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. Your... 96,8 Velvet.

0: Και Πλασίμπο είναι εδώ στο 96,8 Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών, όπως αυτό, αυτή την τραγουδάρα Every You, Every Me. Εδώ είμαστε κι εμείς και στο στούντιο 4 της ΕΡΤ. Χθες έδωσε τηλεφωνική συνέντευξη η Ελένη Γιανατσούλια. Είναι η στιχουργός του Ώρες.
1: Ώρες μικρές στα σκοτεινά.
0: Μακάρι να μπορούσαμε να παίξουμε όλο το απόσπασμα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα ακούσουμε ένα μικρό για να πάμε.
2: Όταν έγραψα το στίχο πάνω στη μουσική του Σαμπάνη και του το έπαιξε ο Σαμπάνης και άκουσε το στίχο που λέει: Το ξέρω πως το μπλε στα μάτια μου δεν είναι ακρογιάλι. Λάμπω σαν φως. Μα το σκοτάδι στο σημάδι έχω βάλει. Συγκινήθηκε πάρα πολύ με αυτές τις φράσεις. Ταυτίστηκε απολύτως. Και χωρίς καλά-καλά να δει τους υπόλοιπους στίχους, είπε το κομμάτι αυτό το θέλω τώρα. Κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ και θέλω να σας πω ότι ο Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος είναι ένας μοιραίος άνθρωπος στη ζωή μου και μου έχει κάνει κάποια εξαίσια δώρα, ένα από αυτά τα δώρα λοιπόν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Του άπλωσε τον κόσμο των στίχων μου και εκείνος τον περπάτησε με σεβασμό και αγάπη.
1: Μπράβο.
0: Ήταν δυνατή.

0: Ιντιλάκια, αυτή είναι εδώ στο 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε κι εμείς, πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω άρθρο, ναι, με τους λόγους, λέει, που θα σε πείσουν να μην φοράς παπούτσια μέσα στο σπίτι.
0: Α, ωραίο.
1: Ότι χρειάστηκε να γίνει άρθρο για αυτό το πράγμα. Δηλαδή να διανοηθεί. Επίσης, είχα διαβάσει τις προάλλες. Τελικά είναι σωστό να ζητάμε από τους επισκέπτες να βγάζουν τα παπούτσια τους πριν έρθουν στο σπίτι? Ναι. Καλό θα είναι να τους σκέφτονται μόνοι τους.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή, ναι, είναι αμήχανο να τους το ζητάς. Εύχομαι να τους σκέφτεστε από μόνοι.
0: Δεν αυτό, δεν.
1: Ω, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μιας χρήσεως, μια χαρά.
1: Κουβαλάς περισσότερα, λέει, μικρόβια από όσα έχει ένα καπάκι μιας λεκάνης. Έρευνα του Πανεπιστημίου της Αριζόνα.
0: Ναι.
1: Το 82% των παπουτσιών έχουν πάνω τους περιττώματα. Η ίδια μελέτη τη δείχνει ότι σχεδόν, λέει, το 85%, οπότε σου λέω εγώ σταθερά το 82,
0: ναι,
1: έφεραν βακτήρια ή κόλλη. Νούμερο 3, φέρνει στο σπίτι επικίνδυνα βακτήρια, όπως το παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Χιούστον βρήκαν ότι το 40% των παπουτσιών κουβαλάει βακτήρια με ονόματα που δεν θα μπω στη διαδικασία να τα πω.
0: Mm-hmm.
1: Τα πεζοδρόμια της πόλης είναι μια αόρατη σούπα μικροβίων. Τα χαλιά σου λειτουργούν σαν αποθήκη αυτών των μικροβίων. Μαζί με τα μικρόβια μεταφέρεις τοξικά χημικά και μόλυβδο. Εκθέτεις σε κίνδυνο τα παιδιά του σπιτιού, αν υπάρχουν παιδιά, και να μην υπάρχουν παιδιά. Και μόνο που θα προχωράω εγώ σε αυτό το σπίτι, που θα έρθεις εσύ, ναι, αλλά τα παπούτσια είναι μέρος του στυλ μου. Γλυκούλα μου, πόσο δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Βάλε, διάλεξε κάλτσες που δεν είναι τρύπιες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τις προάλλες ήρθαν φίλες μου στο σπίτι. Α, να τα βγάλω τα παπούτσια? Όχι, ρε, ανυπομονώ να μου γεμίσει το σπίτι με κατουριά σκύλων. Σε πάει και λάσπες. Και ναι, εγώ ξέρεις τι λέω, μην τα βγάλεις και φόρα τα παπούτσια και κάνε μια βόλτα και πάνω από τους καναπέδες. Πάνε μέσα στο κρεβάτι μου, στο μαξιλάρι.
0: Εγώ
1: γιατί μόνο στο πάτωμα?
0: Εγώ θα αφήσω την εξώπορτα ανοιχτή να μιλάμε από εκεί.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει. Ότι ακόμα ρωτάτε να τα βγάλω τα παπούτσια. Είναι απίστευτο, πραγματικά.
0: Πάμε να κλείσουμε την δεύτερη μας ώρα.
2: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.

0: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
1: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολί.
4: Ποιο βολί?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Πληροφορίες Λέοντο Σοφουτρία.
8: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύθος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
15: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία. 96.8 Velvet.
18: Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα πρωινό Velvet, ακριβώς στις 9.
19: Καλημερούδια στη Φανή, την Αλένα, τη Σοφία, να σε χαιρόμαστε κιόλας, φίλια Κροάτρια. Την Έλενα, τον Παναγιώτη και τη Δέσποινα.
18: Στην περιφερειακή, στη διασταύρωση εσωτερικής-εξωτερικής, έχουμε προβλήματα για όσους κινούνται από δυτικά προς ανατολικά. Μετά στο ύψος εδώ πέρα Τριανδρίας. Από την απέναντι μεριά επίσης έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Εξακολουθεί η κίνηση από λεωφόρο του Νικολάου κατεβαίνοντας Ρετζίκη Φίληρο. Έχουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Πια έχουμε από ό,τι βλέπω και στην Ιανδριανοπόλεως και η Βασιλισσόλογας έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Ειδικά μετά την Μπότσαρη έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Κεντρικά είναι καλύτερη εικόνα. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη αρκετά αυξημένη κίνηση, όπως και επίσης στο Φανάρι στο Βαρδάρι βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα. Η κλασική διασταύρωση στην Λεωφόρο Ζητροποτάμου με Βενιζέλου και Αριστοτέλους κοκκινίλες αρκετές, όπως και η Καρολού και η Δημητρία από πάνω με Άνδρου και το κλασικό Φανάρι στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε,
19: yes.
18: Ύπουλες φράσεις που χρησιμοποιούν συχνά οι άντρες, λέει το άρθρο, εγώ θα προσθέσω και οι γυναίκες,
19: ναι.
18: Που δηλώνουν πιστή, λέει το άρθρο, και πιστές θα συμπληρώσω εγώ.
19: Πιστή στη σχέση.
18: Ναι, ναι.
19: Αλλά, όλα ψέματα είναι και για τις γυναίκες και για τους άντρες.
18: Αυτό υπάρχει όταν δεν είναι. Εδώ είναι το κόλπο. Δηλαδή, φράσεις που χρησιμοποιούν ότι είναι πιστή, αλλά δεν είναι.
19: Α, πες το μας μέχρι το τέλος να καταλάβουμε.

0: Stevie Wonder στο υπέροχο Valerie εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα των εποχών. Και οι πουλες φράσεις που χρησιμοποιούν, λέει, συχνά οι άντρες που δηλώνουν πιστοί, αλλά δεν είναι.
1: Yes.
0: Λοιπόν, φράση νούμερο 1. Δεν σε αφορά.
1: Α, μαγική.
0: Όποιος κρύβει πράγματα, λέει, αποφεύγει την αλήθεια, όπως ο διάολος στο λιβάνι.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2. Έτυχε κάτι έκτακτο.
1: Ρε παιδί, κάντε μια φορά άνθρωπος εσείς.
0: Αυτό εδώ λέει, ότι όταν είναι αυτό το πολύ επαναλαμβανόμενο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: κάτι συμβεί, κάτι πάει στραβά. Έλα μωρέ, δεν έχει σημασία αυτό, η επόμενη
1: ναι.
0: φράση.
1: Ναι, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο, και τι να κάνουμε τώρα.
0: Όταν υποτιμάται μια λεπτομέρεια, λέει, που ρωτάς, κατά 99% η μετάφραση είναι, αν σου το πω αυτό, θα καταλάβεις τι έχω κάνει.
1: Ναι.
0: Πάμε στην άλλη φράση. Απλώς νιώθουν λίγο αμήχανα μαζί σου. Έχει να κάνει με τους φίλους του.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή σου λέει, εσύ
1: δεν θα σου το γνωρίσω.
0: Κάποιες περίεργες συμπεριφορές, ναι.
1: Ναι.
0: Ήθελα να κάνω μια αλλαγή, αν είχε αλλάξει λίγο κούρημα, αν πήρε, ξαφνικά βάλε χρώμα, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί
0: είναι
1: λίγο
0: ύποπτα. Σιγά, δεν θα το μάθει ποτέ, όταν συμβουλεύει, ακούσε εσύ φίλο Φίλιππου, σιγά μου, δεν θα το μάθει και ποτέ.
1: Το έχει κάνει και ο ίδιος.
0: Δηλαδή απαγορεύεται να σου κάνω ένα δώρο. Όταν ξαφνικά έρχονται τα δώρα, το είναι πίσω από τα άλλα, από το πουθενά.
1: Ναι, από το πουθενά και ξαφνικά, οκ, αν ήταν από την αρχή, μας αρέσει.
0: Έτσι. Και κλείνω με το. Είναι απλά μία φίλη.
1: Εντάξει, πάνε στη φίλη σου.
0: Εντάξει.
1: Αυτό δεν λέμε. Κράτησε την, απλά φύγε από μένα, ρε παιδί μου. Βρωμάς, πώς θα σου το πω.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: Φράγκε Βάλι στον υπέροχο Μπέγκιν, εδώ στο πρωινό Velvet, πανέτοιμη για τις αστρολογικές μας προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, μια μέρα που φέρει μαζί της έτσι μια πιο ανάλαφρη και εξωστρεφή διάθεση και την ανάγκη να ξεφύγουμε λίγο από όλα όσα μας κρατούν εγκλωβισμένους στη ρουτίνα. Αναλυτικά για τους κρυούς, ένα νέο σχέδιο μπορεί να σας ενθουσιάσει και να σας κάνει να κοιτάξετε ξανά μπροστά με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Τα βράγια, κάτι που αφορά τα οικονομικά ή μια επαγγελματική συμφωνία σας βάζει σε σκέψεις. Για τους διδύμους δεν θα λείψουν οι συζητήσεις, τα μηνύματα και οι πληροφορίες που θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση. Για τα καρκινάκια, η δουλειά και οι ευθύνες μπορεί να απαιτήσουν περισσότερη ενέργεια από όσοι υπολογίζετε. Λιονταράκια, η διάθεση σας ανεβαίνει και μαζί της επιστρέφει και η ανάγκη να κάνετε κάτι διαφορετικό. Για τους παρθένους μπορεί να έχετε πολλά να διαχειριστείτε ταυτόχρονα, όμως σήμερα σας βοηθά να ξεχωρίσετε τι είναι σημαντικό και τι όχι. Ζύγη, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μπορεί να σας δώσει την αφορμή να πάρετε επιτέλους μια απόφαση που αναβάλλατε. Για τους σκορπιούς, ένα θέμα που αφορά χρήματα, κοινές υποχρεώσεις ή μια συμφωνία χρειάζεται σήμερα μεγαλύτερη προσοχή. Το ξωτάκι, η σελήνη στο ζώδιο σας κάνει να θέλετε κίνηση, αλλαγή και περισσότερη ελευθερία. Εγώ και ρε, δεν χρειάζεται να έχετε και όλες τις απαντήσεις που χρειάζεστε σήμερα. Υδροχοάκια, ένα πρόοπτο στον επαγγελματικό ή κοινωνικό σας κύκλο μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα της ημέρας. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, μια επαγγελματική υπόθεση μπορεί να απαιτήσει περισσότερη προσοχή και να σας κάνει να επανεξετάσετε τον τρόπο που θέλετε να κινηθείτε.
0: Πάρα πολύ ωραία, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
4: Το Emanifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θημισκή 14.
7: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
8: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της ΕΦ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
9: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση, μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μέχρι τη Γαλλία για να απολαύσεις ένα τραπέζι με γαλλική φινέτσα. Αρκεί μια στάση στα Lidl, εκεί όπου θα βρεις πάνω από 35 γαλλικές επιλογές. Από λαντικά, λουκάνικα και τυριά μέχρι πατέ, πίτες και λαχταριστές λιχουδιές.
2: Διαλέξτε τα αγαπημένα σας να τα συνδυάσετε όπως θέλετε και θα είναι σαν να ανοίξετε το δικό σας γαλλικό μπιστρό στο σπίτι για να υποδεχτείτε την παρέα και τους αγαπημένους σας ανθρώπους και θα μοιραστείτε μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία, εννοείται πάντα από τα Lidl.

0: Kid.
1: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Daddy Swims, The Door, εδώ στο πρωινό Velvet και Mosaic Stores με λευκή νύχτα στον Εύωσμο. Πόσο μου αρέσουν λευκές νύχτες.
1: Πάρα πολύ τις απολαμβάνω.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα Mosaic Stores συμμετέχουν στην τέταρτη λευκή νύχτα στην πλατεία Εύωσμου και το κατάστημα στην 28 Οκτωβρίου 16 μένει ανοιχτό μέχρι τα ξημερώματα.
1: Οπότε ετοιμαστείτε για μεγάλες προσφορές σε χιλιάδες προϊόντα, από σχολικά μέχρι για παιδιά, για μεγάλους beauty προϊόντα, γιατί τα Mosaic Stores δεν είναι μόνο σχολικά, είναι πολυκαταστήματα που έχουν πραγματικά τα πάντα, οπότε σημειώστε Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, λευκή νύχτα στον Εύωσμο και Mosaic Stores και πάμε για όλα.
0: Πάρα πολύ ωραία και νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική της καριέρα ανοίγει η Μαρία Αντωνά.
1: Αχ το μαράκι, ναι. Πού είναι?
0: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου θα καλημερίζει το τηλεοπτικό κοινό στο Μέγκα.
1: Α, ωραίο.
0: Στις 9 και 20 το πρωί μαζί με τον Βασίλη Τσεκούρλε και τον Ζήση Μούσιο.
1: Τι είναι
0: κλείστηκε
1: αυτό?
0: Κλείστηκε δημοσιογραφική εκπομπή.
1: Α, Σαββατοκύριακο.
0: Σάββατο και Κυριακή.
1: Μια χαρά, Μαρία. Τι. Μην το πεις ούτε του παπά. Παιδί Σαββατοκύριακο, μου. Χαλαρά όλη την εβδομάδα.
0: Βρε, τα έχει πει η Γερμανούκ.
1: Εξαιρετικό.
0: Σάββατο, Κυριακή δουλεύω, Δευτέρα, Παρασκευή κάθομαι.
1: Εξαιρετικό.

0: Τι τραγουδάρα από συγκροτηματάρα Kings of Leon, Sex on Fire, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα Μάλιστα. για τα εργασιακά περιβάλλοντα και πώς το κουτσομπολιό μπορεί να ευνοήσει τους εργαζόμενους.
0: Α, ωραίο.
1: Στο πλαίσιο τη μελέτη, οι ερευνητές εξετάζουν 400 εργαζόμενους στον τομέα της υγείας στην Νότια Κορέα. Mm-hmm. Σχετικά με θετικές και αρνητικές μορφές κουτσομπολιού στο χώρο εργασίας που σχετίζονται με τους οργανισμούς και τη διαχείρισή τους. Μερικά από τα θέματα που περιλάμβαναν, στη δουλειά μερικές φορές παραπονιέμαι για τον εργοδότη. Αν νιώθω μερικές φορές πιέζομαι από την εργοδοσία και μερικές φορές επαινώ την ικανότητα του οργανισμού όταν η διοίκηση απουσιάζει. Ποτέ δεν θα ποτέ.
0: Ναι.
1: Πώς το κουτσομπολιό βοηθάει στο εργασιακό περιβάλλον? Μια από τις πιο χρήσιμες πτυχές αυτής της έρευνας, mm-hmm. όπως το χαρακτήρισαν οι ερευνητές, ήταν πως η συμμετοχή σε θετικά κουτσομπολιά μεταξύ των συναδέλφων θα μπορούσε να μειώσει πολύ τις πιθανότητες εθελοντικής

0: εναλλαγής εργασίας, την παρέτηση.
1: Μάλιστα.
0: Η παρέτηση από την εργασία μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά αν αντιμετωπίζει κανείς δυσκολίες. Έτσι, μπορεί να θέλει να συμμετέχει σε θετικά κουτσομπολιά μαζί με τους συναδέλφους, μιλώντας για μερικές από τις πιο υποφερτές πτυχές του οργανισμού, της εργοδοσίας δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Και τελικά αυτό να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει προσωπική δύναμη μέσα στον εργασιακό χώρο και είναι ένας βολικός τρόπος να μειώσετε τα αρνητικά συναισθήματα προς τον δικό σας χώρο εργασίας. Να
1: Τέλειο.
0: Συμμετέχετε σε θετικά κουτσομπολιά. Εγώ και στα αρνητικά καλά περνά.
1: Εντάξει, τώρα ας μείνουμε στα θετικά.
0: Ειδικά αν είναι αρνητικό. Δηλαδή, πώς να σου το πω, όταν σχένω με έναν άνθρωπο και βρίσκω ακόμα έναν άνθρωπο να σχένεται τον ίδιο άνθρωπο. Έτσι, χωρίς λόγο και αιτία.
1: Και σας φτιάχνει σε χαμάρα στο τετράγωνο.
0: Αγαλιάζει η καρδιά μου που συμμερίζεται το ένστικτό μου ο άλλος ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάμε να πώς βοηθάει.
1: Ξέρεις τι, σκέφτομαι ότι είχαμε πει για το κουτσομπολιό πάλι και πώς βοηθάει στις κοινωνικές επαφές. Βοηθάει στην εργασία. Γενικά βοηθάει πάρα πολύ το κουτσομπολιό.
0: Να κουτσομπολεύετε.
1: Λοιπόν, να κάνετε λίγη υπομονή γιατί έχουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
10: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
11: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία. 96.8 Velvet.
1: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
0: Καλημερούδια στην Ελένη, τη Λία, την Αγγελική, τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Δημήτρη, την Αθηνά και τη Μαρία.
1: Ακόμη μια δωρεοπεταγή 20 ευρώ από τα αγαπημένα μας κοσμήματα Λαβή θα γίνει δικιά σας, στέλνοντας στον αριθμό Viber του σταθμού 6931968968 Λαβή και ενώ και ονοματεπώνυμο, τυχερός ή τυχερή ειδοποιούνται με μήνυμα.
0: Συγκλονιστικές συλλογές στα κοσμήματα Λαβή και από ασήμια, τσάλι, ελληνικές και ξένες συλλογές και παντού στη Θεσσαλονίκη, ένα κατάστημα Λαβή στον Εύωσμο, Αμπελόκηπους, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά στη γωνία Κωνσταντινουπόλεως με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, από όπου θα εξαργυρώσετε και την επιταγή σας.
1: Πάρα πολύ σωστά. Όταν επιστρέψουμε, συγγνώμη, οι ερευνητές μέτρησαν πόσο χρόνο χρειάζεται πραγματικά μια φιλία.
0: Α, ωραίο.

0: Ριάννα στο υπέροχο αμπρέλα, εδώ στο πρωινό Velvet, και οι ερευνητές μέτρησαν πόσο χρόνο χρειάζεται πραγματικά μία φιλία.
1: Ναι.
0: Και δεν έγινε μία, αλλά δύο έρευνες προσπάθησαν να δώσουν έναν αριθμό σε κάτι που μέχρι τώρα περιγραφόταν κυρίως αφηρημένα, ζητώντας από εκατοντάδες ενήλικες λέει, που είχαν πρόσφατα μετακομίσει σε μία νέα πόλη, να αναφέρουν έναν άνθρωπο που γνώρισαν μετά τη μετακόμιση,
1: ναι,
0: να υπολογίσουν πόσες ώρες είχαν περάσει μαζί του και να εξηγήσουν τι είδους σχέση είχαν πλέον αναπτύξει.
1: Ναι.
0: Τα αποτελέσματα ήταν πιο ξεκάθαρα από όσο περίμεναν οι ερευνητές, καθώς φάνηκε ότι χρειάζονται περίπου 50 ώρες κοινής επαφής για να μετατραπεί ένας γνωστός σε περιστασιακό φίλο,
1: ναι,
0: ενώ απαιτούνται περισσότερες από 200 ώρες για να γίνει κάποιος ή κάποια πραγματικά στενός σου άνθρωπος.
1: Ναι.
0: 200 ώρες λέμε το ίδιο πρόσωπο είναι κατά προσέγγιση το τίμημα μιας στενής φιλίας, είτε σου αρέσει λέει είτε όχι.
1: Ναι.
0: Και αυτή η διαπίστωση εξηγεί γιατί ένας φίλος ή μια φίλη που γνώρισες στα 60 είναι δυσκολότερο να γίνει μέρος της ζωής σου από έναν φίλο ή φίλη που γνώρισες στα 25.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Οπότε...
1: Ωρε, πήγαν και τα βάλαν και σε ώρες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο τώρα σε νέα πόλη, νέα χώρα,
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: κάνεις έτσι από το μηδέν. Μπράβο.
0: 200 ώρες λέει για να γίνει κολλητός και κολλητή.
1: Μάλιστα.

0: Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Kovacs, το υπέροχο My Love, εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, τα δύο ζώδια που καλούνται να πάρουν ριζικές αποφάσεις για την προσωπική τους ζωή, επιτέλους το άρθρο που περίμενα. Σας είχα πει ότι έχουμε την Αφροδίτη στο Σκορπιό και νομίζω είναι ανάδρομη. Και είχα δώσει και spoiler για το ζυγό και το Σκορπιό. Τώρα λοιπόν, με επιχειρήματα, με σωστές λέξεις, στο νούμερο 1 ο ζυγός, ο Σεπτέμβριος φέρνει στο προσκήνιο σχέσεις και την ανάγκη σου να αποκαταστήσεις όλες τις ισορροπίες. Ο Ερμής είναι στο ζώδιό σας, ευνοεί συζητήσεις, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να ανοίξει και θέματα που είχαν μείνει σκόπιμα στην άκρη. Ανοίγει το κουτί της Πανδώρας. Ένα πρόσωπο μπορεί να ζητήσει ξεκάθαρες απαντήσεις ή ο ίδιος ο ζυγός, εσείς, να συνειδητοποιήσετε ότι δεν μπορείτε πλέον να αποφεύγετε μια δύσκολη επιλογή. Ο Σεπτέμβριος σας φέρεται αδίστακτα.
0: Γενικά εγώ τους ζυγούς δεν τους φοβάμαι. Γιατί είναι αυτό, ισορροπούν τα πάντα.
1: Τώρα,
0: δεν έχουν
1: βανίλα. Στο νούμερο 2 ο Σκορπιός, που είναι ίσως το ζώδιο που θα βιώσει πολύ πιο έντονα το συναισθηματικό κλίμα αυτού του μήνα. Η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό μας και ενισχύει.
0: Ο Σκορπιός όλα έντονα τα νιώθει.
1: Ναι, ναι, όντως. Η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό μας και ενισχύει τη γοητεία, το πάθος, αλλά και την ανάγκη για μία σχέση με ουσία. Ένα πρόσωπο μπορεί να σας απασχολήσει περισσότερο από όσο περιμένατε, ενώ μία ήδη υπάρχουσα σχέση ενδέχεται να περάσει από μία περίοδο έτσι crash test και βαθύτερης επανεξέτασης.
0: Μάλιστα. Ωραία, μάλιστα.
1: Τι έχουμε να ζήσουμε πάλι.
0: Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Ψηρά. Ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Η ώρα είναι 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14. Hey, the best hits ever.
0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία. Και με, πραγματικά είναι αμέτρητες οι επιλογές που έχετε στα Mosaic Stores για σχολικές τσάντες, για τετράδες απίθανα μοντέρνα σχέδια, μολύβια, στυλό και διγραφής σε χρώματα που κάνουν πολύ πιο ενδιαφέρουσα την επιστροφή στο σχολείο.
1: Εννοείται, το σχολείο δεν είναι μόνο τα μαθήματα, είναι και το στυλ μας στις τσάντες, τα τετράδια και τα στυλό. Γι' αυτό λατρεύουμε τα Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως γωνία κάτω στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.

0: They are too sweet. Εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης και βγήκε το τρέιλερ.
1: Yes, α, yeah. Να ακούσουμε το Σισόνι.
0: Βέβαια, το Σισάκι το εκφωνεί η ίδια.
1: Ναι,
0: τώρα
1: δεν μπορείς να βρεις μια κοπέλα, ναι.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε.
2: Ποιος θα μας το έλεγε τόσα χρόνια μαζί κάθε Σαββατοκύριακο. Από φέτος όμως, κάθε μέρα. Κάποια πράγματα αλλάζουν. Αλλά πάλι δεν αλλάζουν ποτέ. Η παρέα μας, τα γέλια μας, οι κουβέντες μας. Και φυσικά ο Παύλος, ο Νίκος, ο Κωνσταντίνος και η Βάλια. Θα χαμογελάμε και πάλι μαζί. Κάθε μέρα πια από τις 10 παρα 20 το πρωί. Τα λέμε λοιπόν τις καθημερινές. Χαμογέλα και πάλι με τη Σύση Χριστίδου.
1: Μου άρεσε που κράτησε ίδιο το όνομα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έρχεται τη Δευτέρα λοιπόν 25 μηνός. Ποιος έκλεισε να είναι στο πάνελ που δεν αναφέρει στο τρέιλερ?
1: Ποιος, άντρας.
0: Κάνει μια μανταψιά. Φρέσκο νέο πρόσωπο.
1: Α, δεν μου έρχεται.
0: Μικρούτσικος.
1: Τι λες τώρα?
0: Αυτό που ακούω.
1: Έλα ρε παιδί μου. Μα άντε κυρία Ανδρέα τώρα, ξεκουραστείτε και λίγο. Μην μείνετε σε κανένα καναπέ, μετά θα έχουμε αποκλειστικά. Δεν μπορώ.

0: Pretenders, I'll stand by you. Εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρέα. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς.
1: Εσείς μέχρι αύριο, για το Θεό, να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
1: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
0: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
1: Όχι καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
2: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.

0: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκή είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
10: Πολύ καλημέρα σε όλους. Εδώ θα είμαστε και σήμερα παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 17 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε εδώ συντονισμένοι. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα πούμε τα νέα μας σε λίγο, θα ρωτήσω τι κάνετε. Θα πούμε και τα νέα της ημέρας. Ενημερώθηκα ότι επειδή θα κλείσει το θερινό συνεπανόραμα, χθες ήταν και η τελευταία μέρα του διαγωνισμού. Αλλά θα έρθουν κι άλλοι, μην ανησυχείτε καθόλου.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Supergirl, αυτή είναι η Ρίμον εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Πέμπτης. Την καλημέρα μου σε όλους. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2 με αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο καιρό. Βέβαια, αν έχετε παρατηρήσει, σιγά σιγά αρχίζει και κατεβαίνει η θερμοκρασία. Παρ' όλα αυτά, μας αρέσει γιατί μας φτιάχνει τη διάθεση, μας κάνει και νιώθουμε πιο όμορφα αυτή η δροσιά. Λίγο να απομακρυνθούμε από τη ζέστη. Περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet. Η χαρά θα είναι στο μικρόφωνο. Και βλέπω τώρα ότι ο Δήμος έχει κάνει κάποιες πρώτες κινήσεις για να αξιοποιήσει την περιοχή που βρίσκεται περιμετρικά της Εκκλησίας του Αγίου Μινά, στην Ίανος Δραγούμης στο κέντρο. Θα πρέπει πρώτον να του παραχωρηθεί, να του παραχωρηθούν αυτά τα κτίσματα. Αν έχετε περάσει, είναι έτσι ένα συγκρότημα με αρκετά εγκαταλελειμμένα κτίσματα. Θα πρέπει να βρεθεί και μια χρηματοδότηση, γιατί κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ όμορφη η Εκκλησία του Αγίου Μινά. Κάπως κρύβεται, αλλά σίγουρα αν έχετε περάσει από αυτό το σημείο, θα δείτε ότι τα γύρω κτίσματα έχουν θαρρεί από το χρόνο προφανώς. Ελπίζω όλο αυτό να πάει καλά και γενικότερα βλέπω ότι και στο κέντρο κάποια άλλα κτίσματα θα πάρουν ξανά νέα μορφή και μου αρέσει. Κύσα μέσα τώρα. I was made for loving you.

0: 92,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχο τραγούδι, Life in Mono εδώ στον Velvet. Καλημέρα σε όλους και μέχρι τις 2 η χαρά θα είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα έχουμε Πέμπτη, αλλά αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου θα πάμε όλοι παρέα στο τρίτο Μασούτης Family Festival, στο Grand Μασούτης Θέρμης, από τις 10 το πρωί, γιατί όλη η οικογένεια πρέπει να είναι εκεί. Θα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα: μουσική, παιχνίδια, challenges, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμοί και εκπλήξεις και για μικρούς και για μεγάλους. Δεν αφήνουμε ποτέ τους γονείς παραπονεμένους. Μαζί θα είναι ο Γκούσναρ, Πάνος Ντέντ, Σεφ Τόμας, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Αλεξία Κεφαλά και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς από το Zoo Radio. Γενικά το DJ set και η παρουσίαση θα γίνει από τους παραγωγούς του Zoo 90,8 και για το φινάλε θα έχουμε τον FY Live σε μια πάρα πολύ ωραία ανεβαστική συναυλία. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Μασούτης Family Festival στο Grand Μασούτης Θέρμης.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το Μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω το πολύ καστρό είναι δίπλα στο ρεόκαστρο. Σε παρακαλώ πολύ.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
11: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
10: νομική,
11: διοίκηση και οικονομία,
10: πληροφορική,
11: ψυχολογία,
10: αγγλική φιλολογία,
11: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
12: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
11: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
10: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
11: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χιλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: You keep me hanging on. Αυτή είναι η Kim Wilde εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Και βλέπω ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε ένα μικρό πανηγύρι στο κέντρο της πόλης. Για την ακρίβεια στην πλατεία Ναβαρίνου, η οποία έτσι θα μετατραπεί σε μια μεγάλη γιορτή. Θα έχουμε 25 μουσικούς παρέα, όπου θα παίξουν ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια. Και είναι και πολύ ωραίο το σκηνικό, πολύ ωραία η τοποθεσία. Ελεύθερη είσοδος βλέπω. Και θα έχουμε και το Λύκειο Ελληνίδων, όπου θα χορέψει παραδοσιακούς χορούς. Κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι και εύκολα προσβάσιμο το κέντρο, οπότε καλή ευκαιρία να πάμε έτσι και μία βόλτα να το απολαύσουμε. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή βάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Στη Varagons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στα

0: Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
4: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
7: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. 5η 17 Σεπτεμβρίου. Εδώ θα είμαστε παρέα κιόλας μέχρι και τις 2. Η Χαρά λοιπόν στο μικρόφωνο. Περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet. Πώς ξεκίνησε η μέρα και πώς κιλά, πώς είστε αυτή τη στιγμή. Σε λίγο σας φέρνω Fornon Blondes, Pet Shop Boys και Rihanna. Τώρα όμως θα απολαύσουμε τους Alphaville. Big in Japan.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

αυτή είναι η Ριάννα με το Only Girl εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, σε 10 μέρες από τώρα, έχουμε στο Los Angeles τα MTV Video Music Awards και θα ξαναεμφανιστεί η Μαντόνα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Βασικά θα ξεκινήσει αυτή την τελετή των βραβείων. Η τελευταία φορά που την είδαμε ήταν το 2003, όταν βρισκόταν στη σκηνή μαζί με την Britney Spears και την Christina Aguilera και ήταν πολύ σημαδιακή αυτή η συνεργασία. Τους. Θα τη δούμε τώρα τη Μαντόνα και για έναν ακόμα λόγο, γιατί είναι καλλιτέχνης με τις περισσότερες υποψηφιότητες. 11 συνολικά στα βραβεία, τα MTV, και επειδή έχει κυκλοφορήσει και το νέο της άλμπουμ, που είναι η συνέχεια του Confessions, είναι το number 2, υποθέτω ότι θα πάει σπίτι της με κάποια βραβεία, τουλάχιστον τα μισά. Καλή επιτυχία σε όλους όμως, και Baby Jane αμέσως τώρα, αυτός είναι ο Rod Stewart.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Boston και More Than a Feeling εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο και είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και επίσης είμαστε παρέα και με τη ΔΕΗ, όπου βρίσκεται καθημερινά δίπλα στην κοινωνία, μέσα και από έργα και από πρωτοβουλίες, οι οποίες στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και το πολιτισμό. Για τη ΔΕΗ, λοιπόν, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, αλλά αντλεί έμπνευση από τις δικές μας καθημερινές σημαντικές στιγμές, παύλα ιστορίες, δηλαδή αυτές οι οποίες μας μένουν και προφανώς και είναι κάποιες που αισθανόμαστε όμορφα. day.gr για να μάθετε περισσότερα. Μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο και Ροξέτ σε πάρα πολύ λίγο. It must have been love.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είστε σε σχέση, νιώθετε καλά με τον άνθρωπό σας?
3: Παναφέρω και... από την ώρα, γιατί σε βλέπω ότι στο τέλος θα φουντώσεις.
2: Άγω για τσιγαράκι μετά. Και κάποιος άλλος τραβά την προσοχή σας.
3: Οπα.
2: Είσαι εσύ τώρα γυναίκα και κάνεις τον κόστο του, την πέφτεις. Γιατί ρε κορίτσι μου, για να μπείτε σε σχέση και μετά να κοιτάς τον Μιχάλη? Όχι. Αν ήταν έτσι, δεν θα τα φτιάχναμε ποτέ με κανέναν και εμείς θα περιμέναμε τον Bradley Cooper. Εγώ συνέχεια τον βλέπω στον ύπνο μου.
3: Ναι, αλλά αυτός θα έφερε και τη μάνα του.
2: Τι να κάνουμε τώρα, είδαμε και άλλους που φέρουν τη μάνα τους και δεν είναι ο Bradley Cooper. Φέρε μου τη μάνα σου, αλλά να είσαι ο Bradley Cooper. Ωραία, όχι ο Νίκος από τους ταγαράδες.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
6: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο

0: Φεστιβάλ.
1: Γεια, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Motels και Footsteps 96,8 Velvet. Εδώ θα είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, αν έχετε παρατηρήσει ότι ο χρόνος έχει αρχίσει να δείχνει τα σημάδια του πάνω στα κουφώματά σας, και αυτό το βλέπετε γιατί επηρεάζονται οι επιδόσεις τους και το χειμώνα και το καλοκαίρι, αναλόγως αν έχει κρύο και ζέστη, τότε το My Windows είναι η ιδανική λύση για σας. Θα μπείτε στην πρωτοποριακή online πλατφόρμα της Alumil και θα πάρετε προσφορά για τα νέα σας ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου από το εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών της Alumil. My Windows της Alumil. Νομίζω ότι το κουφώματα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δίνουμε βάση, είτε ήδη έχουμε το σπίτι, είτε θέλουμε να το νοικιάσουμε κιόλας. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό

0: Ο μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilis.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει την νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Κάπως έτσι μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και πλέον στο μεσημέρι της Πέμπτης. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Όλα σας τα νέα τα μαθαίνω στο Viber του Velvet. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα απολαύσουμε Scorpion στο Wind of Change. Αλλά τώρα, 80s, Lorraine McCain, Let the Night Take the Blame.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Something Stupid. Αυτή είναι ο Ρόμπι Williams και η Nicole Kidman. 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Βλέπω τώρα ότι αυτή την Κυριακή, 20 του μηνός, θα γίνει πεζόδρομος η Λεωφόρος Νίκης που γίνεται κατά διαστήματα. Θα γίνει και αυτή την Κυριακή από τις 3.30 το μεσημέρι έως και τις 8.30 το βράδυ. Δεν θα επιτρέπεται δηλαδή η κυκλοφορία των οχημάτων από τη Βενιζέλου μέχρι και το ύψος του Λευκού Πύργου. Οπότε μπορούμε έτσι ανενόχλητοι. Τέλος πάντων, να έχουμε περισσότερο χώρο να περπατάμε εμείς οι πεζοί. Αν και είχαμε διαβάσει άρθρο για μια ενδεχόμενη προέκταση της παραλίας για να μπορούμε έτσι να κυκλοφορούμε και πιο άνετα. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα και αυτό. Moonlight Shadow μέσα τώρα, Mike Oldfield.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: But the Girl είναι το Missing εδώ στον Velvet. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν έτσι κάποιες στιγμές, κάποια πράγματα που θα θέλαμε να κάνουμε ή που τα κάνουμε και μας λείπουν. Τα νοσταλγούμε, ας πούμε, οι καλοκαιρινές μας διακοπές. Ας πούμε, μια πολύ απλή βόλτα ή συνάντηση με φίλους που λόγω καθημερινότητας και υποχρεώσεων είτε το αναβάλουμε, είτε το καθυστερούμε, είτε δεν έχουμε όρεξη. Όμως, όταν παρουσιάζεται μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για μια τόσο σημαντική στιγμή, γιατί είναι σημαντικό με το να βρίσκεσαι με αγαπημένα πρόσωπα, η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες, παύλα στιγμές, και βρίσκεται δίπλα μας, δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες το κάνει αυτό. Στηρίζει λοιπόν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. ΔΕΗ.gr και μαθαίνετε περισσότερα. Έρχονται οι Doors σε πάρα πολύ λίγο. Υπέροχο, People Are Strange.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
8: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε. Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι.
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση. Θα σας πω εγώ.
13: Yeah.
12: Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
14: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας, ο Γκάνζαρ.
15: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
14: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
16: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό και ο Απόστολος Κανέλος.
14: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
17: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
14: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
18: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Massou της Family Festival για να κορτάσουμε τα 50 χρόνια Massou της.
14: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.

Πόσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

κλείσουμε με ένα, κατά την άποψή μου, έτσι χαλαρωτικό τραγούδι. Τι ωραία να κάναμε μια βόλτα στην παραλία το απόγευμα με το ηλιοβασίλεμα, με καλή θερμοκρασία και να ακούγαμε Modern Talking. You're my heart, you're my soul. Λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Ο Στέργιος Τσουρνάβας θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. Ο Μάσιμο έρχεται 8 με 11 και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα με Low Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ πια ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.

0: κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
3: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
4: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
7: Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Η Πέμπτη μας αρέσει πολύ ως μέρα και εδώ είμαστε για να περάσουμε μαζί το μεσημέρι της με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας, μέχρι και τις 5 λοιπόν πηγαίνουμε μαζί. Ελπίζω να σας βρίσκω τώρα όπου και να σας πετυχαίνω, σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο, να είστε καλά. Και εδώ έχουμε τραγούδια από Stevie Wonder, R.E.M., Amy Winehouse, Adele και Fry Hyde. Ξεκινώ με τα 80's, Every Time, τώρα στον Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Rolling in the Deep είναι η Αντέλα. Ακόμη μια τραγουδίστρια που αποφασίζει να ασχοληθεί πιο ενεργά με το κινηματογράφο. Γι' αυτό θα παίξει στη νέα ταινία του γνωστού σχεδιαστή μόδας και σκηνοθέτη του Tom Ford. Η ταινία ονομάζεται Cry to Heaven και η Αντέλ θα είναι δίπλα στη Julian Moore, στον Colin Firth και γνωστούς ακόμη ηθοποιούς. Δεν έχει αναγγελθεί η επίσημη πρεμιέρα στους κινηματογράφους της ταινίας, παρότι έχει ολοκληρωθεί. Μεσημέρι Πέμπτης, χωρίς προβλήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω. Η θερμοκρασία γύρω στους 27 και οδεύουμε ολοταχώς για ένα ζεστό, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, Σαββατοκύριακο. Steve Wonder τώρα, Part-Time Lover.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Βόλτα στην Ιταλία με Έρος Δραμαζώτη, ο Έρος ο οποίος συνήθως ψηφίζει τη χώρα μας για διακοπές κάθε καλοκαίρι και έχει και μια ιδιαίτερη αδυναμία στη Μύκονο, ο Έρος Δραμαζώτη που την επισκέπτεται οικογενειακός. Βόλτα στην Ιταλία πήγαμε μέσω της μουσικής. Η Κυριακή θα προσφερθεί και για βόλτα στη Λεωφόρο Νίκης, διότι θα πεζοδρομηθεί η Λεωφόρο Νίκης αυτή την Κυριακή, όπως ανακοινώθηκε, από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 το απόγευμα. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή 20 του μηνός δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Νίκης από την Βενιζέλου μέχρι και το ύψος του Λευκού Πύργου, οπότε Κυριακή μην επιχειρήσετε με το γιοταχή να κατεβείτε προς τα εκεί, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε. Σύντομο διάλειμμα, Αχά, Weekend και η Queen μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είστε σε σχέση, νιώθετε καλά με τον άνθρωπό σας?
3: Επαναφέρω και... από την ώρα, γιατί σε βλέπω ότι στο τέλος θα φουντώσεις.
2: Από για τσιγαράκι μετά. Και κάποιος άλλος τραβά την προσοχή σας.
3: Όπα.
2: Είσαι εσύ τώρα γυναίκα και κάνεις τον Κώστα του την πέφτεις. Γιατί ρε κορίτσι μου, για να μπείτε σε σχέση και μετά να κοιτάς τον Μιχάλη? Όχι. Αν ήταν έτσι, δεν θα τα φτιάχναμε ποτέ με κανέναν και εμείς θα περιμέναμε τον Bradley Cooper. Εγώ συνέχεια τον βλέπω στον ύπνο μου.
3: Ναι, αλλά αυτός θα έφερε και τη μάνα του.
2: Τι να κάνουμε τώρα, είδαμε και άλλους που φέρουν τη μάνα τους και δεν είναι ο Bradley Cooper. Φέρε μου τη μάνα σου, αλλά να είσαι ο Bradley Cooper. Ωραία, όχι ο Νίκος από τους ταγαράδες.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Από τις μεγάλες απώλειες της φετινής μουσικής χρονιάς και η Bonnie Tyler βέβαια έχει αφήσει πίσω τις τραγούδια όπως αυτό το οποίο θα μας συντροφεύει και θα ακούγεται για πάντα. Total Eclipse of the Heart στο 96,8 Velvet. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience.

0: Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
5: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
4: νομική,
5: διοίκηση και οικονομία,
4: πληροφορική,
5: ψυχολογία,
4: αγγλική φιλολογία,
5: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
6: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
5: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βολί.
7: Ποιο βολί?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Ελπίζω ότι η Πέμπτη κυλάω τώρα πολύ όμορφα, όπου και αν σας πετυχαίνω αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, άλλες δύο ώρες στη διάθεσή μας. Εδώ θα ροκάρουμε με Red Hot Chili Peppers, θα ακούσουμε Michael Jackson, Nabba, αλλά και τους OMD τώρα, η Nola Gay.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Μία από τις πολλές επιτυχίες των Red Hot Chili Peppers, Other Side, στο 96,8 Velvet. Όταν θέλουμε να φτάσουμε σε ένα προορισμό, βάζουμε το GPS και κανένα πρόβλημα. Μήπως όμως να μην το παρακάνουμε. Βλέπω έρευνα από Πανεπιστήμιο του McGill στο Καναδά, το οποίο υποστηρίζει ότι αν χρησιμοποιούμε συνέχεια το GPS, κάποια στιγμή μπορεί να συνδέσουμε τον εγκέφαλό μας και να έχουμε χειρότερη χωρική μνήμη και μειωμένη ικανότητα προσανατολισμού, διότι όταν δεν εξασκείς κάτι, αυτό σιγά σιγά εξασθενεί. Οπότε λέει, καλό είναι καμιά φορά να μην χρησιμοποιούμε GPS, προκειμένου λίγο ο εγκέφαλος να επαναπροσδιορίζεται. Billie Jean, Michael Jackson, σε λίγο πάμε Ιταλία με το τραγούδι που εκπροσώπησε τη συγκεκριμένη χώρα στην Eurovision φέτος. Θα ακούσουμε Phil Collins, Maggie Rayleigh και πολλά ακόμη αγαπημένα στον Velvet.

0: Maggie Ray, Ellie Waits, στο 96,8 Velvet. Όπως κάθε Πέμπτη βγαίνουν νέες ταινίες στις αίθουσες της πόλης. Υπάρχει νέα ταινία του Liam Neeson, ο οποίος έχει εξειδικευτεί στις περιπέτειες τα τελευταία πολλά χρόνια. Κωδικός Τεχεράνη, πολεμική περιπέτεια λοιπόν με το Liam Neeson παίζει από σήμερα. Ακόμη μια περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας όμως είναι το Επέλαση, που έχει πάρει σχετικά καλές κριτικές για το είδος του. Έχει επιστρέψει το Resident Evil, αυτή τη φορά όχι με Μίλα Γιόβοβιτς, έχουν αλλάξει πρωταγωνιστές σε ακόμη ένα chapter λοιπόν της συγκεκριμένης κινηματογραφικής σειράς. Και αν θέλετε κινούμενα σχέδια, ράλι από το Παρίσι στις πυραμίδες παίζει και αυτό. Συντομότατο διάλειμμα. Σελίν Διόν, Κάιλι Μινόγκ, Γουίνι Χιούστον, μόλις επιστρέψω.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
11: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
12: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
13: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
12: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
14: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
15: και ο Απόστολος Κανέλος.
12: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
16: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
12: Ο Μαργα...

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: με χορευτική διάθεση και τη Whitney Houston να τραγουδά I Gonna Dance With Somebody στο 96,8 Velvet λίγο πριν από τις 4. Τώρα, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων, η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Περισσότερα στο dei.gr και επιστρέφω για ακόμη μία ώρα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στο 96,8 Velvet.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
6: Nutraliver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutraliver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Πέμπτη. Στην καλησπέρα μου σε όλους εσάς που ήρθατε τώρα στη συντροφιά μας. Ξεκινήσαμε στις 2 μέχρι και τις 5 πηγαίνουμε εδώ. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας και έχω ετοιμάσει Μετάλλικα. Θα ακούσουμε Bon Jovi αλλά και τους R.E.M. Αυτό είναι τώρα το The One I Love.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Η Σία με τη χαρακτηριστική ερμηνεία της στον 96,8 Velvet. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Στο κέντρο είναι μια χαρά τα πράγματα. Στον περιφερειακό λίγη κοινοσούλα παραπάνω, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Εν τω μεταξύ, διάβαζα τώρα, εντάξει, το καλοκαίρι ήταν πολύ δύσκολο για τις μεσογειακές χώρες, Ιταλία, Ισπανία, με καύσονες οι οποίοι διήρκησαν μήνες ολόκληρους. Αυτό λέει είχε μεγάλη επίπτωση και στις πατάτες. Θα έχουμε μία από τις μικρότερες σοδιές σε όλων των εποχών σε ό,τι αφορά στις πατάτες, γύρω στους 3,5 εκατομμύρια τόνους λιγότερους στην Ευρώπη λόγω της συγκεκριμένης ξηρασίας που έπληξε τις σοδιές. George Michael, Freedom, σε λίγο Metallica, πάμε Γαλλία, θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια από εκεί και φυσικά πολλά ακόμη στο 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Desireless, βαγιάς βαγιάς, στον 96,8 Velvet. Η Πέμπτη πάντα είναι μια πολύ όμορφη μέρα για να κάνεις τις βόλτες σου. Όπου και να πας δεν θα βρεις το συνωστισμό, ας πούμε, του Σαββάτου, και θα περάσεις και πάρα πολύ όμορφα. Γενικότερα εύχομαι και το απόγευμά σας και το βράδυ σας να είναι όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Καλή διάθεση και καλή παρέα υπάρχει. Νέες ταινίες βγήκαν από σήμερα στους κινηματογράφους. Νέο Resident Evil, το γνωστό franchise το κινηματογραφικό, επιστρέφει. Όπως επίσης νέα ταινία για το Liam Neeson, πολεμική περιπέτεια που ονομάζεται Κωδικός Τεχεράνη, και μια περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας ή επέλασης. Στα του Netflix συνεχίζει να κυριαρχεί η σειρά του Guy Ritchie The Gentleman, η δεύτερη σεζόν, και εγώ επιστρέφω για Τσάκα Καν και Ρούφους, Ain't Nobody.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είστε σε σχέση, νιώθετε καλά με τον άνθρωπό σας?
3: Επαναφέρω και... από την ώρα, γιατί σε βλέπω ότι στο τέλος θα φουλώσεις.
2: Από για τσιγαράκι μετά. Και κάποιος άλλος τραβά την προσοχή σας.
3: Όπα.
2: Είσαι εσύ τώρα γυναίκα και κάνεις τον κόστο του, την πέφτεις. Γιατί ρε κορίτσι μου, για να μπείτε σε σχέση και μετά να κοιτάς τον Μιχάλη? Όχι. Αν ήταν έτσι, δεν θα τα φτιάχναμε ποτέ με κανέναν και εμείς θα περιμέναμε τον Bradley Cooper. Εγώ συνέχεια τον βλέπω στον ύπνο μου.
3: Ναι, αλλά αυτός θα έφερε και τη μάνα του.
2: Τι να κάνουμε τώρα, είδαμε και άλλους που φέρουν τη μάνα τους και δεν είναι ο Bradley Cooper. Φέρε μου τη μάνα σου, αλλά να είσαι ο Bradley Cooper. Ωραία, όχι ο Νίκος από τους Ταγαράδες.
1: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Κοσματήριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Η ώρα είναι 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: I just called to say I love you, Stevie Wonder και 96,8 Velvet. Εδώ περάσαμε μαζί τις προηγούμενες τρεις ώρες. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Φυσικά Παρασκευή θα είμαστε εδώ 2 με 5 για να προετοιμαστούμε όπως πρέπει για ένα, θέλω να πιστεύω, συναρπαστικό Σαββατοκύριακο. Σε λίγο μαζί σας Πινελόπη Δεμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 11 θα είναι εδώ ο Μάσιμο. Οπότε μείνετε για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Εύχομαι και γενικότερα να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε σήμερα. Και εμείς τα λέμε αύριο 2 με 5. Για χαρά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
4: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
5: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο.

0: Στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες λέοντος οφουτρία.
0: Εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
7: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
8: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
8: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
10: Η ώρα είναι 5.
11: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά. Η ζέστη που έχει βγάλει πάλι είναι τόσο καλοκαιρινή και μέχρι και την Κυριακή από ό,τι είδα θα έχουμε τέτοιο καιρό. Οπότε προετοιμαστείτε. Αφήστε τα μπουφανάκια στην άκρη για το βραδάκι. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας μέρος αμέσως τώρα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και μείνετε στην παρέα για τις επόμενες 3 ωρίτσες που θα είμαστε μαζί.

Έτσι κάπως θα είναι η απόψινή βραδιά, Beautiful and Wild, στο 96,8 Velvet Tonight. Ακούσατε φυσικά στα 15 λεπτά μετά από τις 5. Όπως σας είπα, απόψε το βράδυ θα είναι πάρα πολύ ωραίο από ό,τι βλέπω. Πολύ καλός ο καιρός, θα βγάλει έτσι μια ελαφριά δροσούλα και μου αρέσει τόσο πολύ να φοράμε τα μπουφανάκια μας, αλλά από κάτω κοντομάνικο, ας πούμε. Ό,τι καλύτερο, καλύτερος καιρός είναι ο φθινοπωρινός. Σας περιμένω στο Viber 6931-968-968. Για πείτε πώς πήγε η σημερινή Πέμπτη, τι κάνατε, πώς θα περάσατε, πώς πήγε η δουλειά, γράψτε τα μου όλα γενικότερα και φύγαμε για Bill Medley, Time of My Life, αμέσως τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Πόσο φανταστικό ο Brian Adams, Summer of 69, στο 96,8 Velvet. Αυτό το Σάββατο, να ξέρετε, υπενθυμίζω, 19 του Σεπτεμβρίου, πάμε στο τρίτο Μασούτης Family Festival, στο χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, από τις 10 το πρωί. Εκεί λοιπόν θα περάσουμε μία μέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια, πολλά challenges, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μαζί μας θα είναι ο Γκανζάρ, ο Πάνος Ντέν, ο Σεφ Θωμάς, ο Κώστας Σιδηρόπουλος, ο Απόστολος Κανέλος, η Αλεξία Κεφαλά και ο Μαργαρίτης και Χαγιάς. Θα έχουμε DJ set και παρουσίαση από τους παραγωγούς του Zoo 90,8 και το μεγάλο φινάλε θα είναι ο FY Live σε μια εκρηκτική συναυλία. Να ξέρετε, είσοδος και όλες οι δράσεις είναι δωρεάν, οπότε μην το χάσετε με τίποτα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά!
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι κι εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Το τάσο το, γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα, λάθος μου.
2: Να το μάθει μετά. Να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
12: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ.

0: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.

0: Around the World στο 96,8 Velvet στα 55 λεπτά μετά από τις 5. Διαβάζω από χθες ότι θα γίνει φέτος η αλλαγή της ώρας νωρίτερα από ό,τι άλλες χρονιές. Και λέω εγώ τι εννοούν. Μπαίνω λίγο από περιέργεια να δω. Απλά να ξέρετε ότι θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου όπως και πάντα. Απλά αυτή η ημερομηνία είναι 25 Οκτωβρίου. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή αυτό εννοούμε. Είναι νωρίτερα από άλλες χρονιές σε σχέση με άλλες χρονιές. Okay. Οπότε τελευταία Κυριακή Οκτωβρίου να έχετε κι εσείς υπόψη σας ότι αλλάζει αυτή η ώρα. Και πάλι. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandila, Εθνικής Αντιστάσεως 120.

0: δηλώσει Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφορά στην πόλη.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
6: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Και πάλι πίσω λοιπόν στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα 5η 17 του Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Sweet Dreams για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με το One of Us αμέσως και μετά Brother Louie και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I follow Rivers, 96,8 Velvet, στα 17 μετά από τις 6. Πάω λίγο στο Viber να χαιρετήσω την Κατερίνα Κάθη που έχει στείλει την καλησπέρα της και εκείνη. Επίσης να χαιρετήσω τον Γιώργο που λέει: ποτέ δεν θα καταλάβω γιατί αλλάζουμε την ώρα. Ειλικρινά, και εγώ δεν θα το καταλάβω ποτέ. Και πριν από κάτι χρόνια δεν έλεγαν ότι θα σταματήσουμε, θα το καταργήσουμε αυτό με την ώρα. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο θυμάμαι, διάβαζα και άκουγα. Δεν έγινε ποτέ εν τέλει. Κανονικά θα αλλάξει η ώρα, όπως σας είπα, τέλη του Οκτωβρίου, και θα πάμε μία ώρα πίσω. Ξέχασα να σας το πω αυτό πριν και εγώ τα μπερδεύω. Μπήκα, διάβασα ξανά για να σιγουρευτώ. Χαιρετώ επίσης και την Αλεξάνδρα που είναι εδώ στην παρέα και σας περιμένω στο 6931 968 968. When the rain begins to fall, αμέσως τώρα.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Που ήταν λα long στο 96,8 Velvet, 37 λεπτά μετά από τις 6. Διαβάζω εδώ εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά μακριά από τις οθόνες. Και διαβάζοντάς τις όμως την πορεία, ανακαλείται ότι είναι και για εμάς τους μεγάλους, γιατί φαντάζομαι ότι τα παιδιά ήδη έχουν 100.000 δραστηριότητες που κάνουν τα απογεύματα. Οπότε το πρώτο είναι, λέει, το aerial yoga, γενικότερα η yoga, που είναι πάρα πολύ καλή, εννοείται για το σώμα. Το Latin, ο χορός, ναι, πολύ καλά ακούτε, είναι πάρα πολύ καλό. Η ιστιοπλοεία επίσης, που πραγματικά νομίζω ότι και για παιδιά είναι πάρα πολύ καλό άθλημα. Αθλητική αναρρίχηση, και αυτό μου αρέσει πολύ. Και το skateboard, λέει, που οκ, δεν ξέρω τώρα, θέλει πολύ καλή ισορροπία μάλλον αυτό,

0: Αλλά γενικότερα είναι πολύ ωραίες δραστηριότητες για να σε κρατάνε μακριά από το κινητό. Pointer Sisters σε πολύ πολύ λίγο, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είστε σε σχέση, νιώθετε καλά με τον άνθρωπό σας?
3: Επαναφέρω και... από την ώρα, γιατί σε βλέπω ότι στο τέλος θα φύγω.
2: Άγω για τσιγαράκι μετά. Και κάποιος άλλος τραβά την προσοχή σας.
3: Όπα.
2: Είσαι εσύ τώρα γυναίκα και κάνεις τον Κώστα του την πέφτεις. Γιατί ρε κορίτσι μου, για να μπείτε σε σχέση και μετά να κοιτάς τον Μιχάλη? Όχι. Αν ήταν έτσι, δεν θα τα φτιάχναμε ποτέ με κανέναν και εμείς θα περιμέναμε τον Bradley Cooper. Εγώ συνέχεια τον βλέπω στον ύπνο μου.
3: Ναι, αλλά αυτός θα έφερε και τη μάνα του.
2: Τι να κάνουμε τώρα, είδαμε και άλλους που φέρνουν τη μάνα τους και δεν είναι ο Bradley Cooper. Φέρε μου τη μάνα σου, αλλά να είσαι ο Bradley Cooper. Ωραία, όχι ο Νίκος από τους Ταγαράδες.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Cindy Lauper, Drawful Nights, στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8 και λέω πάρα πολύ με τη Χρύσα που λέει να κάνω skateboard, να με μαζεύουν με τα κουταλάκια. Γιατί πριν έλεγα για τα διάφορα χόμπι που μπορούμε να κάνουμε έξω από το σπίτι, τις δραστηριότητες τέλος πάντων. Πραγματικά, Χρύσα, και εγώ αυτή τη άποψη είμαι, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω skateboard ποτέ. Δηλαδή, ποτέ μιλέ ποτέ, αλλά νομίζω ότι δεν είναι για εμάς. Επίσης, χαιρετώ και τον Αλέξανδρο που είναι στην παρέα στο Viber και λέει ότι εγώ τίποτα από όλα αυτά δεν μπορώ να κάνω, μόνο Netflix and chill. Πραγματικά. Η ζωή μου όλη. Netflix είναι επίσης μια πολύ καλή δραστηριότητα, νομίζω. Ταινιούλες, σειρούλες και μια χαρά είμαστε.
1: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
2: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις

0: 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω. Το τρίτο και τελευταίο μας μέρος ξεκινάει αμέσως τώρα για σήμερα απόγευμα Πέμπτης. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Blue Hotel για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Scorpions. Αμέσως πιο μετά Sonic και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Sonic και το Sky στο 96,8 Velvet στα 15 μετά από τις 7. Καλησπέρα και στη Σοφία που είναι στην παρέα στο Viber. Και χρόνια πολλά. Ξεχάστηκα τελείως σήμερα γιατί γιορτάζουν πολύ ωραία ονόματα. Αγαθοκλής, Αγαθοκλία, Αγάπιος, Αγάπη. Ελπίδα, Πίστη, Σοφία. Σόνια, Σοφιανό, Σοφιανή. Χρόνια σας πολλά. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Έχουμε πολλά ονόματα. Εννοείται, σας περιμένω πάντα στο Viber 6931-968-968 να μου πείτε τι θα κάνετε απόψε το βραδάκι, Πέμπτη, που πλησιάζει και Παρασκευή, πλησιάζει και Σαββατοκύριακο. Γενικά έχουμε πολλά. Bon Jovi αμέσως τώρα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Sleeping Satellites στο 96,8 Velvet. Να σας πω τώρα, αν κάνετε και εσείς αυτή την υπερανάλυση πριν από τον ύπνο, τέσσερις τρόπους για να το σταματήσετε και να κοιμηθείτε σαν πουλάκια. Το πρώτο λέει είναι να αφιερώσετε 15 με 20 λεπτά πριν από τον ύπνο για να καταγράψετε όσα σας απασχολούν. Καλά, αυτό πολύ πιθανό να μην πάρει 15 με 20 λεπτά, αλλά τέλος πάντων. Να μην κοιτάς συνέχεια, λέει, το ρολόι. Okay. Και να μην κοιτάς και το κινητό, θα πω εγώ συνέχεια. Να δημιουργείς μια απλή ρουτίνα χαλάρωσης, ίσως ένα βιβλίο ή λίγη μουσική ή ήπιες διατάσεις, ό,τι βοηθάει τέλος πάντων τον καθένα. Και τέλος λέει να προσέχεις τις συνήθειες της ημέρας σου, όχι βαριά γεύματα, ούτε πολύ έντονη γυμναστική αργά το βράδυ, ούτε υπερβολική καφέινη ή αλκοόλ. Γενικά έτσι πραγματάκια που βοηθούν να είμαστε πιο ελαφροί το βράδυ. Φύγαμε σε πολύ πολύ λίγο για σερ, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8 και απόψε το βράδυ θα κοιμηθούμε σαν πουλάκια.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά, εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
4: Τι.
3: Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands, everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
11: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
12: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της ΕΦ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Every Breath You Take και πολύ στο 96,8 Velvet στα 55 λεπτά μετά από τις 7. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάπου εδώ εγώ σας αποχαιρετώ για σήμερα απόγευμα Πέμπτη. Θα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ο Μάσιμο είναι εδώ πανέτοιμος να σας υποδεχτεί μέχρι και τις 11. Φιλάκια πολλά, καλό μας βράδυ.

0: δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance,

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σα περιμένω όλου. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένα.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter.

0: Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
2: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Confide in Me, Kylie Minogue. Sandra, In the Heat of the Night. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένοι και σήμερα στο 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: I'm only human, don't put the blame on me. Rag and Bone Man είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 17 τις πρώτες πρωινές ώρες από ό,τι βλέπω, ενώ η Παρασκευή θα είναι συννεφιασμένη και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Βενετία που κατεβάζει τα φθινοπορεινά μου, γράφει, γιατί κρύωσε χθες και τα μισά τις μπαίνουν, δεν τις μπαίνουν. Μην ανησυχείς, Φενετία μου, αυτό συμβαίνει στους περισσότερους, γιατί μάλλον φάγαμε λίγο παραπάνω το καλοκαίρι. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Can't Stop Deja Vu στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και άμα είσαι φαν του Ozzy Osbourne τώρα και έχεις όλα τα βινίλια συλλογή σου, μάλλον θα πρέπει να κάνεις λίγο χώρο δίπλα τους, γιατί στις 28 Οκτωβρίου κυκλοφορεί το theatrical release του Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning. Πρόκειται για το τελευταίο live του Ozzy στις 5 Ιουλίου του 2025, 17 ημέρες πριν την κατάληξή του, με guests από Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Panthera και Alice in Chains και τον Ben Wainwright στην παραγωγή, που τον γνωρίσαμε με το Eras Tour The Movie της Taylor Swift, γιατί όπως έχει πει και ο Απόστολος Γκλέτσος, ο καλός ομίλος όλα τα αλέθη.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είστε σε σχέση, νιώθετε καλά με τον άνθρωπό σας?
3: Επαναφέρω και... από την ώρα, γιατί σε βλέπω ότι στο τέλος θα φουντώσεις.
2: Άγω για τσιγαράκι μετά. Και κάποιος άλλος τραβά την προσοχή σας.
3: Όπα.
2: Είσαι εσύ τώρα γυναίκα και κάνεις τον Κώστα του την πέφτεις. Γιατί ρε κορίτσι μου, για να μπείτε σε σχέση και μετά να κοιτάς τον Μιχάλη? Όχι. Αν ήταν έτσι, δεν θα τα φτιάχναμε ποτέ με κανέναν και εμείς θα περιμέναμε τον Bradley Cooper. Εγώ συνέχεια τον βλέπω στον ύπνο μου.
3: Ναι, αλλά αυτός θα έφερε και τη μάνα του.
2: Τι να κάνουμε τώρα, είδαμε και άλλους που φέρουν τη μάνα τους και δεν είναι ο Bradley Cooper. Φέρε μου τη μάνα σου, αλλά να είσαι ο Bradley Cooper. Ωραία, όχι ο Νίκος από τους ταγαράδες.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
7: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Don't you want me, baby, Human League. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στη Ρωσία, με ένα κατάστημα στη Σταυρούπολη να έχει μια πρωτότυπη ιδέα για να προωθήσει τα είδη υγιεινής που πουλούσε. Διοργάνωσε λοιπόν έναν διαγωνισμό με τίτλο Game of Thrones και τους διαγωνιζόμενους να πρέπει να πιούν όσο αναψυκτικό μπορούσε ο καθένας μέσα από ολοκένουργιες λεκάνες τουαλέτας που, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και η θρόνη. Το έπαθλο ήταν περίπου 1000 ευρώ και από όσο είδαμε στα social και συμμετοχές είχε και ο κόσμος το διασκέδασε. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν στα μάτια.

Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέμε Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίσουμε με Romantics, Talking in Your Sleep, Unforgiven, Metallica, Donna Summer, Hot Stuff, φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Sick and Tired, Anesthesia. Και θυμάμαι πως όταν την είχαμε πρωτακούσει, γιατί τότε δεν υπήρχαν ίντερνετ και όλα τα υπόλοιπα, λέγαμε wow, τι φοβερή φωνή, σίγουρα είναι μαύρη, είναι funky κλπ. Και όταν είδαμε μια ξανθιά κουκλάρα, είπαμε με τίποτα. Χωρίς να θέλω να πω κάτι, okay. Είμαστε απόλυτα woke, αλλά άλλες εποχές, άλλες αντιλήψεις. Τέλος πάντων, η Anesthesia είναι φωνάρα, okay. Την ακούσαμε στον 96,8 Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τους Kings of Leon τώρα ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το 10ο άλμπουμ τους, το οποίο βασίζεται στα πρώτα βήματα της μπάντας, όταν βρέθηκαν για πρώτη φορά στο Nashville με τον frontman του group Caleb Followwill να εξηγεί πως το Oh My Beloved μιλάει για την οικογένεια, τις προσωπικές αναζητήσεις και την ευγνωμοσύνη για τη μέχρι τώρα ιστορία της μπάντας. Το Oh My Beloved λοιπόν θα έχει 13 τραγούδια και θα κυκλοφορήσει, άμα σας αρέσουν οι Kings of Leon, στις 6 Νοεμβρίου.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Please Darling, Don't Leave Me Pretty Maids στον 96,8 Velvet στο βράδυ της Πέμπτης με τις καινούργιες ταινίες να κυκλοφορούν στις αίθουσες. Και είδα λοιπόν και σας προτείνω για αυτή την εβδομάδα το πολύ μέτριο Κωδικό στο Χεράνι με τον Liam Neeson στο γνωστό ρόλο του πρώην πράκτορα που παίζει στο 99% της καριέρας του. Οκ, okay, για να είμαι αντικειμενικός, κακό δεν είναι. Απλά το έχεις ξαναδεί πάρα πολλές φορές και μάλιστα με τον Liam Neeson. Οπότε ξέρεις ακριβώς πώς θα κυλήσει ταινία, τι ακριβώς θα γίνει στο τέλος. Κάτι έχει καταντήσει λίγο σαν τον Steven Seagal, να σας πω την αλήθεια, ο Liam Neeson. Βέβαια είναι πιο ποιοτικός. Παρ' όλα αυτά, η ταινία δεν είναι για κινηματογράφο. Είναι ίσως για θερινό σινεμά ή να τη δείτε σε κάποια streaming πλατφόρμα. Οκ. Okay. Και το πραγματικά ενδιαφέρον όμως reboot του Resident Evil, που εδώ ακριβώς είναι η έκπληξη, γιατί πηγαίνεις, λες θα δω μία από τα ίδια και πραγματικά βλέπεις κάτι διαφορετικό. Έχει horror, έχει κωμικά στοιχεία. Σε αρκετές σκηνές με έκανε να θέλω να βρίσκομαι κάπου αλλού μακριά από το Raccoon City. Πραγματικά πάρα πολύ καλό και γι' αυτό ακριβώς του δίνω ένα 8 στα 10.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox. 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεύει.
2: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

Όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

With or without your YouTube. Κάπως έτσι φτάσαμε στο, λοιπόν, στο τέλος και της δεύτερης ώρας στο 96,8 Velvet. Είναι το βράδυ της Πέμπτης. Έχει αρκετή δροσούλα για φθινόπωρο. Okay, αρκετή δροσούλα για Σεπτέμβρη. Δεν προτείνω θερινό κινηματογράφο. Άλλωστε σιγά σιγά έχουν αρχίσει να κλείνουν ένας πέρα τον άλλον. Προτείνω όμως κινηματογράφο γιατί είναι Πέμπτη. Τα είπαμε και πριν. Εγώ θα έβλεπα το Resident Evil το οποίο έχει κάνει ένα μικρό reboot. Εσείς δείτε αυτό ακριβώς που σας κάνει το κλικ και ελπίζω να έχετε ένα τέλειο βράδυ. Συνεχίζουμε με George Michael και Freedom 90. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop και σήμερα, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Είναι τα περισσότερα αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών και φυσικά τα ακούς εδώ στο 96,8 Velvet, παρέα με το Μάσιμο non-stop από τις 10 μέχρι τις 11.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές. Πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bugging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά.
3: Ναι.
2: Και μιλάμε για πράφετ.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
8: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, Πέμπτη, στο 96,8 Velvet. Είμαι ο Μάσιμο. Παίζουμε και σήμερα non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για 60 ολόκληρα λεπτά. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8. Να έχετε ένα τέλειο βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Τα ξέρεις.
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: ώρα είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μια premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet. This minute I ache for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried,